0: κάμω.
1: Broadway FM, Andy.
2: Τα μεν, τερμπέικα μου.
3: Broadway FM.
1: Τα μεν, τερμπέικα.